0: ακούμε με τη κατετών Τσουνχάρου Διαξαμέ, Μπορομαντή Ραφαήλ Ναματίοφ.
1: Σαλόμ, ράδιο Σουλαβανταγόνι Μουχταράμ. Είναι η κόια δαρμπορή όνκα σόνικη, δίγαρον ρο δαρρόχη ζινταγή, δοήμ γουναγόρ με χισόμπαντ. Байни ин ҳикоя ва мардумон маълум мегардад ки одамон ба ду қисм таксим мешаванд.